Να με σαμτσά, να με τζάνα. Γιόβι τον νεμό τσέκα χαχέ, σενιωρίτα. Μαγαρ πυρπή, να τζάνε κιού.